0: 디라체 쥬도 마케도
1: 동산 천적 보냐
2: 생길린지 건강상 샴라 산제년절린 대시주인 텐디 산제자 논대조나
3: 자카저 주시 시진핑기 단위다 아리종통기 중국라 자딘창저 농지고당
2: 삼로사비 양로사바르 네트세제발리 비트공패당 체체토위 된절라 진제창괴시디 냉구 내신 내쇼제기 니바체르 동구시바 쇼지이고
3: 왕후닝기 가성비 총과연연닝지 중화리내어초라휴비 총과연연닝지 리내레리문나이 퇴모토 자체농의고
2: 아르쇼니 예란당 마총조비 뒤체 토신로닝이 참스레유 제제바당 예란쇼니 쇼니비 닌드이 요타제시 동태 가다체모하유 제제비 고소인
3: 샴라텐디三七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
2: ཡང རང ཞུང ནས ཚེ ངོ པ དང ཁ ཐེ ཅོ པི ནི པ ཅེ རེ ནེ དེ ཐོང བ དེ མམ མམ མང ཚོ ཅེ ཚེ སོ དང ཇེ ནོ གི དེན ཅོ ལ སོང ཞུང དེན དེ ཤེ གོ ཤེ ནེ སོང ནང ཡོ ལོང ང ཚེ ཅེ ཆང གོ ཅོ ང པི ངོ ཚུ ལོ ས ནེ ཁ དང རེ དེན ཚེ ཁ གི ནེ ཚེ ཡེ ད ཤེ ཚེ ལེན དང ངེ ཚེ ཉེ ད དང ཤུ ཅེ རེ ཐོང བ དང ཚ དང ངེ ཅི ཐེ སོང དེ ཐོང བ ངེ ཅེ ཤ ད ལ དེ ནེ ནེ ངོ དང ནེ ཚེ ནེ ཚེ ཅེ གི དེན ཅོ སོང ཡོ དེན པོ ཅན ནེ